0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε, 27 Ιουλίου 2026 και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Rainbow Morning Show και Γιώργος Πιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις και αυτή την εβδομάδα μέχρι το τέλος του μηνός. Ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, ίσον διασκέδαση. Όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά εδώ στον αγαπημένο μας 89 Rainbow.

Ευδιάθετοι, ευδιάθετες. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά εκεί σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπαδόπουλο από Σουηδία, στο φίλο μου τον Χρήστο τον Χάινι από Νιρεμβέργη, στο φίλο μου, στους φίλους μου μάλλον, Γιώργο, Κατερίνα, Βάσο και Αποστόλη από το Ρεόκαστρο, το Αμορφόπεδα στον τομέα της καθαριότητας. Καλημέρα στο Δημήτρη από Λαγκάδα. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Κοσμά, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την άδειά του. Θα έχουμε και ζωντανή σύνθεση όταν θα κάνει τη βόλτα του με τη μηχανή. Όλα αυτά θα συμβούν εδώ και αυτή την εβδομάδα, γιατί μέχρι το τέλος αυτής εβδομάδας θα είμαστε μαζί. Μετά και εγώ θα μαζέψω τα πραγματάκια μου και θα κάνω τις διακοπές μου και θα τα ξαναπούμε 31 Αυγούστου. Αλλά έχουμε μπροστά μας 5 μέρες να τις ευχαριστηθούμε, 5 μέρες να επικοινωνήσουμε, 5 μέρες να δούμε τι μας συμβαίνει. Τα είχε όλα και χθες η ημέρα. Είχαμε και τις φωτιές μας, μην ξεχνιόμαστε. Και όλες είχαμε πάρα πολύ κίνηση στην επιστροφή από Χαλκιδική. Και για σήμερα τουλάχιστον η εβδομάδα, από ό,τι βλέπω μέχρι και την Πέμπτη, θα κυλήσει με πολύ καλό καιρό. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε 59% σχετική υγρασία, άπνοια και θα φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Όπως και να το πείτε, σωστά είναι. Πάμε τώρα με μουσική να ξετσιμπλιάσουμε, που συνηθίζω να λέω. Is there anybody there? Από Scorpions. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά.

πάμε να ξεσηκωθούμε όλοι. Light my fire από Doors. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Δεμερτζή. Νάσο και ο Δημήτρης από Λεπτοκαριά, ο άνθρωπος καθοδόν, μου έχει τραβήξει ένα βιντάκι καταπληκτικό πηγαίνοντας προς την παραλία. Λεπτοκαριά μεριά εκεί πιέρια. Και είναι χάρμα ιδέστε στην κυριολεξία. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και ένα βιντεάκι που αν τα ενώσεις, μαζέψεις αρκετά από δάφτα, θα μπορούσε να κάνεις μια πολύ ωραία ταινία μικρού μήκους. Φίλε μου Δημήτρη, επικοινωνούμε εδώ στο 6943-8080-89. Ως επιτοπλίστων στο Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram για να επικοινωνήσετε μαζί μου όπου θέλετε εσείς και να γράψετε φυσικά την καλημέρα σας ή ό,τι σας απασχολεί και σας χαροποιεί. Επίσης, παραδοσιακά μας ακούτε στο 89 μεγάκυκλο στον FM. Διαφορετικά μας ακούτε χωρίς περιορισμού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή μέσω ίντερνετ. Συν το γεγονός ότι υπάρχει ένα application με φοβερές μουσικές που είναι και για iOS, είναι και για Android. Γενικότερα, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να κατεβάσετε αυτό το application. Και τι έχουμε? Έχουμε να πούμε κάτι σημαντικό. Ναι, σας σήμερα, ας πούμε, ποιοι γιορτάζουν? Η Ανθούσα, Παντελεήμονο, Παντελήση, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Άκου να δεις τώρα πόσες διαφορές στο Παντελή. Λοιπόν, στο θηλυκό μάλιστα. Σαν σήμερα τι έγινε σημαντικό? Πάμε στο 1974. Λίναρτ Σκίναρτ κυκλοφορούν σε σίγκλ τη μεγάλη επιτυχία του Sweet Home Alabama. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν το soundtrack στην ταινία Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Αλυσοπρίωνο. Μάλιστα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας, και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ροκάς και μουσικός.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Remember the promise you made, Κόκροπιν. Καλημέρα στην Αγάπη, καλημέρα στην Έλληνα Μαρία και καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Μιχάλη Μπελιβασάκη και όλα τα παιδιά εκεί στο φούρνο στη Σιτία της Κρήτης. Καλή βάρδια να έχετε. Και όσον αφορά για Παύλο Σιδηρόπουλο που μου ζήτησες, ξέρεις ότι δεν έχουμε, μάλλον αν δεν το ξέρεις να σου το πω, δεν έχουμε ελληνικό πρόγραμμα στο ελληνικά τραγούδια στο δικό μας playlist, αλλά το ζητούμενο είναι ότι μπορείς να μπεις στο application που έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει ολόκληρη λίστα με ελληνικό ροκ να κάτσεις, να ακούσεις, να απολαύσεις και Σιδηρόπουλο και ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν έχουμε προβλήματα, παιδιά. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία. Μετά τον κόβο της Τριανδρίας πηγαίνοντας προς Οικές θα συναντήσετε λίγο κίνηση και λίγο πριν από τα Πεύκα, τον κόβο των Πεύκων. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Είναι νωρίς ακόμα και φαντάζομαι ότι περισσότεροι είναι σε περίοδο αδειών. Κεντρική δρόμη πλην της Τσιμισκής από Αριστοτέλους μέχρι Ιωνος Δραγούμη που είναι ζόρικα. Οι υπόλοιποι δρόμοι βαίνουν καλώς. Αν κάτι αλλάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι πρώτοι και πρώτες θα το μάθετε μέσα από το Rainbow Morning Show.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up. Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη, 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Rock the Casbah. Σαν να παίρνει μπρος στο αυτοκίνητο ένα πράγμα με το rock. The Clash. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα επίσης στη Δήμητρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστόφορο. Εδώ επικοινωνούμε και βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ καλή διάθεση. Βέβαια, με ενημερώνετε κιόλας ότι ξεκινάνε σε λίγο και οι άδειές σας. Κάποιοι ήδη κάνατε μία εβδομάδα, το βολέψατε μέσα στον Ιούλιο και τώρα ετοιμάζεστε για άλλη μία εβδομάδα ή όσες, εν πάση περιπτώσει, μέρες θα έχετε μέσα στον Αύγουστο, καθότι αυτή η εβδομάδα και οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι το πικ όσον αφορά τον τουρισμό, την παραθέληση, τις διακοπές μας. Εδώ σε όλους και όλες να περάσετε καλά. Δεν υπάρχει μέρα, παιδιά, που να μην έχουμε φωτιά εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά φέτος ο νομός Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ δραστήριος. Πρώτα και καλύτερα εκεί στην Πηλαία, στο μουσικό σχολείο. Ήχησε και το 112 για εκένωση της περιοχής, τέθηκε υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά και μετά είχαμε και συναγερμό για φωτιά στο μονόλοφο Ρέο Κάστρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να είμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική. Γι' αυτό αποφεύγουμε, έτσι μετά από συστάσεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, να πηγαίνουμε σε δασικές περιοχές να κάνουμε την τσάρκα μας. Ας αφήσουμε αυτή την περίοδο να περάσει, ας πάμε στις παραλίες και μετά, όταν καταλαγιάσει κάπως όλο αυτό το φαινόμενο και οι πιθανότητες είναι αρκετά με το μέρος μας ώστε να μην έχουμε πυρκαγιές, μπορούμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στα δάση.

Μια υπέροχη διασκευή από τους Måneskin, το Begging. Οι οποίοι Måneskin είναι από τα ελάχιστα συγκροτήματα και ο Νταμιάνος σε όλο καριέρα πλέον, ο τραγουδιστής τους δηλαδή που ακούμε τώρα, οι οποίοι μετά Eurovision και την πρώτη θέση που είχαν πάρει, έκαναν διεθνή καριέρα στον χώρο της μουσικής. Δεν το έχουν καταφέρει πολύ, βέβαια. Όλοι παραμένουν να είναι pop ειδωλά και οι τραγουδιστές και τα γκρουπ που συμμετέχουν στην Eurovision στη χώρα τους, άντε το πολύ πολύ στην Ευρώπη. Αλλά οι συγκεκριμένοι έχουν σπάσει αυτό το φράγμα και ανήκουν σε ένα μικρό κλαμπ, κλειστό κλαμπ λίγων ανθρώπων που έχουν κατορθώσει να συνεχίσουν μια καριέρα εξίσου πετυχημένη και μετά την Eurovision σε όλο τον κόσμο. Και καλά κάνουν. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες εξαιρέσεις. Καλές βουτιές στο φίλο μου τον Δημήτρη και από την άλλη, τι να πούμε για βουτιές. Το μυαλό μας πάει στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης, στο Σίδνεϊ, κυρίες και κύριοι. Φορέσαν στο στήθος τους το χρυσό μετάλλιο. Σε 5 τελικούς είχαν πάει τα παιδιά. Είναι πάντοτε μέσα στις ομάδες οι οποίες φτάνουν στο τελικό και στις θέσεις των μεταλλίων όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις και την Ολυμπιάδα. Κατόρθωσε λοιπόν η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, ο οποίος έχει χτίσει ένα πνεύμα καταπληκτικό στην ομάδα πάντοτε, ακόμη και στις αποτυχίες της τελευταίας στιγμής, γιατί μας έλειπε το χρυσό μετάλλιο. Τα κορίτσια το έχουν κατορθώσει πιο νωρίς η Εθνική Γυναικών στην υδατοσφαίριση και φυσικά η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας άθλημα. Έχουμε κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις. Στο συγκεκριμένο, θα μου πεις, από τρεις πλευρές βρεχόμαστε με θάλασσα και έχουμε τόσα νησιά. Ναι, αλλά μην το θεωρείς δεδομένο.

0: φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Πήγε 8 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος εδώ στο Rainbow Morning Show με τον Γιώργο Πιτσάκο. Και για αυτή την εβδομάδα καλωσορίζω με ορθάνυχτη αγκαλιά και πολύ καλή διάθεση όλους και όλες εσάς, τους νεόκοπους και νεόκοπες στην παρέα, και φυσικά εσάς που έχετε ξεκινήσει εδώ και μία ώρα και βάλε και είσαστε ήδη στη συντροφιά μας. Εδώ ακριβώς θα κάνουμε ολαμένη ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και πάνω απ' όλα καλή διάθεση. Γιατί μόνο έτσι ξεκινά η μέρα μας υπέροχα στον 89 Rainbow. Πού αλλού.

Έχουν πολύ bohem χαρακτήρα στη μουσική του η Men at Work. Και ο τρόπος που τραγουδάνε επίσης έχει κάτι το ξενικό βέβαια στα αγγλικά, αλλά μ' αρέσει ιδιαίτερα. Who can it be now? Καλημέρα στην Πολίνα, καλημέρα στο καλό μου το φίλο το Δημήτρη από Πρέβεζα, πάτρε φαμίλια μας με την οικογένεια, τα χαιρετίσματά μου εκεί. Ξεκίνησε και η άδειά του, να περάσετε καλά και να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Καλημέρα επίσης στη Φένια, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα και στη Ματούλα 69-43-88-89. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στο 89 Rainbow και τι άλλο έχουμε.

Έχουμε ένα τεντόγλου, ρε παιδιά, τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Ένας τεράστιος αθλητής. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έκανε ο άτιμος 8.66 και συσοφάρισε από το 2007, προσέξτε τώρα, το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, το οποίο ήταν βαμπυριασμένο, έτσι. Είναι ότι περιμένεις πως σίγουρα αυτός ο άνθρωπος θα το ξεπεράσει. Είναι σταθερός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και μια δημιουργική τεμπελιά και το έχει δεχτεί ο ίδιος. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι που πασχίζουν για την καθημερινότητα είναι πιο σημαντικοί από έναν πρωταθλητή που γίνεται διάσημος ή γνωστός. Και γενικότερα είναι ένα παιδί που απολαμβάνει τη ζωή του μαζί με τον αθλητισμό. Δεν ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό, βάζοντας κάποιες προτεραιότητες και δείχνοντας ότι κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και εμείς τη ζωή. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά τα παραδείγματα δεν είναι τόσο ασυνήθιστα στον αθλητισμό, κυρίως στον κλασικό αθλητισμό, αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά θαυμάζω, γιατί το έχει.

Another Brick in the Wall, μέσα από το Wall, τον Big Floyd. Ό,τι πιο θρυλικό που το γνωρίζουν και οι πέτρες. Άμα ρωτήσετε και πέτρα, θα σας απαντήσετε, θα σας πει ότι αυτό είναι το τραγούδι, Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα και στην Ηλιάνα. Καλημέρα επίσης στην Δήμητρα, όπως επίσης και στον καλό μου το φίλο τον Μπελοπίδα, και αυτός σε περίοδο αδείας, και βλέπω ότι και στην άδειά σας είστε εδώ, πίκο απίκο, στη συντροφιά μας. Γιατί μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, δεν χρειάζεται να μας ακούτε μόνο μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου. Τώρα, λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, από τη Δύση του Ηλίου και για δύο ώρες, να έχετε υπόψη ότι στην κεντρική περιφέρεια, εδώ πέρα όσον αφορά δηλαδή την περιφέρεια Θεσσαλονίκης αλλά και η Μαθίας, θα γίνουν ψεκασμοί. Τους έχει αναλάβει για την περιφέρεια υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γίνονται για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους λόγους, διότι ο κόνοψος ανωφελής δημιουργεί προβληματάκια με το τσίπημά του και δεν τα θέλουμε αυτά. Στους οριζόνες συνήθως 120.000 στρέμματα, βέβαια θα γίνει και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Δηλαδή, αν τύχει κάποια μπόρα εκείνη την περίοδο, εννοείται ότι θα αναβληθεί για την επόμενη μέρα. Πάντως θα γίνουν ψεκασμοί, είναι το βραδάκι, οπότε να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, να αποφεύγουν εξόδους.

0: Γεια σου Δημοσθένη, έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά. Ο φίλος μου από τη Μεσιά Καβάλας. Καρφωμένο, λέει, το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Έχω χαλάσει τα υπόλοιπα τα κουμπιά και να μην το αλλάζουν. Σωστός, δημοκρατικό σε βρίσκω. Πάρα πολύ. Καλημέρα επίσης στη Βαρβάρα, καλημέρα και στη Βενετία, εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 24 βαθμούς για Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντα. Έχουμε 62% σχετική υγρασία και άπνοια. Θα φτάσουμε, όπως σας είπα, 35 με 36 βαθμούς. Ένα το ζητούμενο είναι αυτό. Και το δεύτερο, όσον αφορά την κίνηση, ότι η περιφερειακή οδός έχει μερικές εναλλαγές. Δηλαδή, τώρα από ανατολικά προς δυτικά θα συναντήσετε από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία ένα προβληματάκι από τις Σικές μέχρι και τον Κόμβο των Μπεύκων. Από την άλλη πλευρά είναι η ανηφόρα μετά το 424, όπως έρχεστε για να πάτε προς Μαλακοπή, και λίγο πρόβλημα θα συναντήσετε ξανά εκεί στο Επταπύργιο. Η καθοδική, το ρεύμα προς το κέντρο, εδώ σε εμάς στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη, έχει ένα θεματάκι στα κεντρικά φανάρια, και το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μαρίνου Αντίπα μέχρι και τη Μοναστηρίου, όπως επίσης και της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, από τους Αμπελόκηπους μέχρι τη Συμβολίτη με την Εγνατία.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

αυτή είναι η Καναδή Nickelback και το υπέροχο How You Remind Me. Καλημέρα στη Φανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Ζιγούρη και σε όλα τα παιδιά εκεί στον αύσταθμο των Χανίων στην Κρήτη. Καλή βάρδια να έχετε. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη την Αποστολία από Ορεστιάδα μεριά που κάθε φορά θα στείλει το καλό της στο λόγο εδώ, όμορφα και ωραία. Και κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την πρώτη στην Ολομέλεια της Βουλής, την πρώτη ψήφιση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μετά από ένα μήνα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, θα έχουμε τη δεύτερη που ονομάζεται νομοτεχνική κατάστρωση. Προσέξτε όμως τώρα τι θα γίνει. Εάν σήμερα λέμε μαζέψει 180 ψήφους, περάσει με 180 ψήφους στη Βουλή, πράγμα πολύ δύσκολο γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει η αντιπολίτευση, τότε θα χρειαστεί μόνο 151 για την νομοτεχνική κατάστρωση που θα γίνει τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αν όμως δεν πάρει 180 και πάρει 151 και περάσει με κυβερνητική, αν θέλετε, πλειοψηφία, τότε θα πρέπει τη δεύτερη φορά να γίνει και να περάσει με 180 ψήφους. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να πάει σε εκλογές. Και όσο και αν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνουν το Μάιο του 2027, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνουν μέσα στο φετινό φθινόπωρο. Oh, yeah.

All day and all of the night. Αυτή είναι η Stranglers. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα και όλα τα παιδιά που εργάζονται στην ανέγερση του νέου σταδίου του Παναθηναϊκού και στέλνουν τα χαιρετίσματά τους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γηπεδάρα θα γίνει, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Έτσι πρέπει να έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Καλή δύναμη, λοιπόν, να το δούμε αυτό να πραγματοποιείται, γιατί το αξίζει και ο Παναθηναϊκός και όλες οι μεγάλες ομάδες και όλες οι ομάδες. Για να πούμε και σε μια, αν θέλετε, φιλοσοφία που υπάρχει στο εξωτερικό. Και εδώ θα είμαστε παρεούλα να σας κρατάμε συντροφιά όσο εσείς εργάζεστε. Από τη μία και από την άλλη, ομόφωνα, κυρίες και κύριοι, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τι έκανε? Ενέκρινε την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Έτσι, για να το γνωρίζετε. Και τι είναι? Εδώ σημά κοντά σε εμάς, πας να κάνεις τον μπανάκι στην πλάκα λιτοχώρου και σε 20 λεπτά είσαι στα Πριόνια. Κάνεις την τζάρκα σου εκεί σε όμορφες διαδρομές και μετά μπορείς να πας στο εστιατόριο που έχει εκεί στο καταφύγιο και να φας φασολάδα, να φας γίδα βραστή και να έρθει να σε πιάσει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

0: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Το ρολόι δείχνει 9 ώρα Ελλάδος πάντοτε και έχουμε περάσει το τρίτο μέρος Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από Δευτέρα και Παρασκευή για 4 ώρες 7 με 11 εδώ στη συντροφιά μας και έχουμε τη δική μας, είπαμε, μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή η οποία περιλαμβάνει τις ίσες δόσεις με επικοινωνία, αληθινή μουσική και ενημέρωση χωρίς άγχος αντικειμενικά. Όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Rainbow στο 89 Rainbow Since You've Been Gone. Καλημέρα στα παιδιά τα όμορφα εκεί. Στο περιπολικό που κάνουν περιπολία στη Θονία. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σταύρο, γεια σας σε όλους σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη Μπουλταδάκη από το Μάστρικ της Ολλανδίας. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Σπύρο από Λουκουμπάση. Κονκό, έρχεται σε μία εβδομάδα έδεσα. Καλημέρα και στη Σταματία που είναι στο Λουκουμπάση. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Βάσο, που σε όλους εσάς γενικότερα και καλό ξεκίνημα εβδομάδας να έχουμε. Και έρχεται ο κύριος Ινφαντίνο τώρα, προσέξτε τώρα. Είναι ο πρόεδρος της FIFA, για όσους και όσες δεν γνωρίζετε. Και λέει ότι μετά τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιήσανε, πρέπει λέει να ασχοληθείτε με κάτι καλύτερο και να κάνετε διαλογισμό και προσευχή. Όλος ο κόσμος έκραζε, αδερφέ, στα γήπεδα. Έκανε τρίλεπτο διάλειμμα για ενυδάτωση σε κάθε διάλειμμα, από ένα δηλαδή. Σε κλειστό γήπεδο με air conditioning στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φουγκοκολάριος του Τραμπ, τσανακογλύφτης μεγάλος και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Πολύ καλά είχε πει ο Μαραντόνα ότι κάποια στιγμή αυτός θα βάλει και τέσσερις περιόδους στο ποδόσφαιρο μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πάντοτε όσον αφορά τις διαφημίσεις, έτσι, των Αμερικανών. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι και ο πρόεδρος της UEFA δεν ήρθε στο τελικό, διότι αντιτάχθηκε σε όλη αυτή τη συμπεριφορά. Σύς όμως ο αθλητικός κόσμος, αλλά και οι οπαδοί, γιατί το γιουχάισμα που έφαγε ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ, όταν πηγαίναν τα λέμε για αυτά, έχει μείνει στην ιστορία τώρα, δεν το συζητάμε, κατά τα άλλα οι υπόλοιποι του φταίνε.

μία και μοναδική Τζάνις Τζόπλιν, Piece of My Heart, αφιερωμένο στο αμαξοπουλέικο, τον Σταύρο και τον Χρήστο, παππούς και μπαμπάς, με τη σειρά που τα είπα ακριβώς. Και φυσικά ξεκινάει και η εκπαίδευση του Τζούνιορ του Σταύρου, στη μουσική. Δεν νομίζω να τον αφήσετε έτσι χαλαρό από τώρα. Από τώρα, έτσι, 89 Rainbow και στον Πιτσιρικά. Λοιπόν, και το από τώρα που είπα για τον Πιτσιρικά, πάμε στο από σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, ξεκινάει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για ποιο πράγμα, για τη συμμετοχή του στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Τι πομπόδης τίτλος, παιδί μου. Σε βασικά προϊόντα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για να μην ξεγελιόμαστε, με εκπτώσεις, τι εκπτώσεις, έτσι και το λες κιόλας, μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα. Θα ισχύσει από 31 Αυγούστου. Η τελική πρόταση θα είναι 3 Αυγούστου και κάθεσαι και σκέφτεσαι εσύ ότι υπάρχουν προϊόντα, τα περισσότερα έχουν αύξηση από 75-150%, θα κοπούν ένα 5-20%. Έχουμε το πιο ακριβό βρεφικό γάλα σε όλη την Ευρώπη και αντί να βρούμε μια λύση και να το επαναφέρουμε στις τιμές που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει αυτό να μείνει μόνιμα, θα ισχύσει αυτό, προσέξτε, από 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και μετά ξαναμανά στα ίδια. Επιστροφή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Super Trump είναι ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα των εφηβικών μου και νεανικών χρόνων. Ρότζερ Χότζον με την πολύ ιδιαίτερη φωνή. Breakfast στην Αμέρικα. Και πολλοί εγκλωβιζόμασταν στη μουσική, ακριβώς στη μελωδία δηλαδή, και στην ωραία του φωνή. Αλλά έχουν καταπληκτικούς στίχους σε πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία δεν είναι «σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» να μου το λες να κλαίμε. Έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι όλες οι επιχειρήσεις, εκτός από την υλικοτεχνική υποδομή, δίνουν μεγάλη σημασία και στο δίκτυό τους. Έτσι λοιπόν, η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care, οι οποίες τι κάνουν? Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και ποιότητα πολύ καλή στο σπίτι, στον αέρα του σπιτιού και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τώρα, αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και έτσι προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε άνετα την δροσιά σου, την άνεσή σου και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: 89 Rainbow.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις,
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

All My Love, Led Zeppelin. Rainbow Morning Show. Παρεούλα εδώ από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 11 Δευτέρα με Παρασκευή. Να στείλω καλημέρα στη Μαρό. Να στείλω καλημέρα επίσης στη Βιβί. Καλημέρα και στη Ζωή. Επικοινωνούμε στο 6943-888-89 Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα ηλεκτρονικά πάντοτε για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι για οφειλέτες που έχουν χρέη στο δημόσιο, εφορία και εύκα, αλλά και σε τράπεζες, και βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ήταν πριν από 10.000 και άνω ευρώ, τώρα είναι από 5.000 και άνω ευρώ. 1.000.000 συνολικά οφειλέτες υπάρχουν στην Ελλάδα και εκ των πραγμάτων γνωρίζετε ότι αυτό το χρέος δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει εφόσον το έχετε σε δημόσιο και τράπεζες. Επομένως τώρα αυτός ο εξοδικαστικός ηλεκτρονικός τροποποιούμενα μηχανισμός σας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι 240 δόσεις για οφειλές σε εφορία και εύκα και 420 δόσεις για οφειλές σε τράπεζες αλλά και εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές αυτές σε συνεργασία με τις τράπεζες. Συν το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια θα έχετε σταθερό επιτόκιο, το οποίο θα είναι 3%. Είπαμε, 1.000.000, αρκετός κόσμος δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος θα βοηθηθεί να μπορέσει να διεκπαιρεώσει αυτές τις οφειλές.

αυτήν την Roots και το υπέροχο Sid. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα καρύδια, πόσο τα αγαπάμε, βέβαια στη μορφή τους στην απλή. Δεν χρειάζεται το καρύδι, ούτε αλάτι, ούτε τίποτα. Σπας και τρως. Και μία χούφτα καρύδια, προσέξτε τώρα, μία χούφτα καρύδια, το επαναλαμβάνω, γιατί είναι τόσο νόστιμα και όταν σου αρέσουν ιδιαίτερα μπορείς να ξεφύγεις από τη μία χούφτα και να πας σε πολλές χούφτες, οπότε αλλάζει τότε. Πέραν του γεγονότος ότι έχουν ωμέγα 3, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά, είναι η τροφή του εγκεφάλου, δεν το συζητάμε, όπως επίσης κάνουν καλό και στο μικροβίωμα του εντέρου. Μία χούφτα λοιπόν ταιριάζει σε μια ισορροπημένη διατροφή και παίρνεις όλα τα απαραίτητα συστατικά. Συν το γεγονός τώρα, μέσα από μία έρευνα, ότι βοηθάει στη διαχείριση του στρες. Δηλαδή κάνει πολλά και καλά. Το ζητούμενο είναι να κρατηθείς σε αυτό το μέτρο. Γιατί αν φας μια χούφτα και μετά βάλεις και πες το γιαούρτι με μέλι μπόλικο και καρύδια, αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση και αντί να σε βοηθήσουν, θα αρχίζεις να έχεις καούρες. Γιατί έχουν δυστυχώς αυτήν την τάση. Όσοι έχετε ευαίσθητο στομαχάκι να το επηρεάζουν. Πάμε να θυμηθούμε τώρα το κύκνιο άσμα του Freddie Mercury με τους Queen. Show must go on στον αέρα της πόλης μέσα από το Rainbow Morning Show. Εδώ συντροφιά όλοι και όλες μαζί στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Σήμανε η ώρα 10 και έχουμε περάσει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος όσον αφορά Rainbow Morning Show, μαζί με την αφεντιά μου και όλους και όλες εσάς που μου φτιάχνετε την ημέρα καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 7 μέχρι και τις 11. Χωράμε σε αυτές τις 4 ώρες τα πάντα. Αληθινή μουσική, επικοινωνία εννοείται και φυσικά ενημέρωση. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στον 89 Rainbow.

Δεν το λες και πορνάφικα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, άμα το δεις φιλοσοφικά, οκ. Okay. Συμφωνώ μαζί σου, Mark. Mark Knopfler, Dire Straits, Money for Nothing. Να στείλω χαιρετίσματα εκεί σε δύο μορφόπεδα, το Μαράκι πρώτα απ' όλα. Και μετά τον Τζούνιορ, τον Πιτσάκο, τον Ευάγγελο. Ωραία τα αυγά, υπερτροφή είναι. Να φάτε να καρδαμώσετε, έχει κι άλλα. Καλημέρα επίσης στην Πέπη, καλημέρα στη Μαρία Παπαθανασίου, καλημέρα και στην άλλη Μαρία. Να σας ξεχωρίσω τις Μαρίες, μαζευτήκατε πολλές. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, ο οποίος στο Αγίου Γεωργίου έχει ονομαστική και επιθετική εορτή. Γιορτάζει ονοματεπώνυμο. Δεν ξέρω αν παγώσατε λιγάκι, το έκανα επίτηδες γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ψάχνουν να βρούνε πολλές φορές, γιατί οι άνθρωποι ζουν στα 100 χρόνια, πάνω από 100 χρόνια. Και τώρα έγινε μια έρευνα στη Σαρδινία που έχει πολλούς αποδάφτους στους αιωνόβιους. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η καλή διατροφή, το να είσαι, ξέρω εγώ, αθλητικός κτλ. Όλα καλά είναι. Σύμφωνα με το Science Alert, παίζει ρόλο, παιδιά, και η προσωπικότητα. Και όταν λες προσωπικότητα, κάπου εδώ πέρα έρχεσαι και λες, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τι είναι η προσωπικότητα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής είναι εξωστρεφείς, δεκτικοί σε νέες εμπειρίες, δηλαδή έχουν ενδιαφέρον στη ζωή τους, έχουν ευσυνειδησία, προσήνεια και δεν έχουν νευρωτισμό. Ναι, και όταν λέμε προσινείς, δηλαδή μπορείς να τους προσέξεις.

Αγγίζεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, προσινής και προσίγορος. Αν τα έχετε αυτά στην προσωπικότητά σας, τότε έχετε σημαντικό λόγο για να ζήσετε παραπάνω. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα βρίσκεται ενδιαφέρον σε αυτήν την μέρα για να συνεχίσετε να ζείτε. Είδες.

ένα συγκρότημα σήμα κατά τεθέν όσον αφορά τις επιτυχίες. Αφρικά, μη αποδάφτες. Συχνά πυκνά ακούω εμάς τους γονείς που λέμε πω, κοίταξε να δεις, ο γιος μου, η κόρη μου είναι κλεισμένος μέσα, είναι μπροστά στον υπολογιστή, παίζει συνέχεια, έχει παιχνιδομηχανές. Αμάν τι κατάσταση είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε ότι εμείς οι μεγαλύτεροι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα τα δικά μας τα παιδικά τα χρόνια. Γιατί άμα σας πάω εγώ στη δικιά μου την εποχή, τότε θα σας μιλήσω για τα ηλεκτρονικά. Ήταν στα σφαιριστήρια. Δηλαδή είχες μπιλιάρδο, είχες ποδοσφαιράκι και δίπλα τα ηλεκτρονικά ή όπως τα λέγανε στην Αθήνα τα ουφάδικα. Τα οποία ήταν τα μυγάκια, ήταν το Pac-Man. Γινότανε χαμός. Περιμέναν όλοι ουρά. Κι αν ένας που λέτε εξωγήινος, ως διαθαύματος αγαπητή μου Ραφαέλα, ερχότανε εκεί που παίζαμε μπάλα στην Αλάνα και μας κατέβαζε κάτω μια παίχνητο μηχανή από αυτές PlayStation, Xbox και τις υπόλοιπες, θα κολούσαμε 100%. Εξάλλου, πολλοί από τους πατεράδες που με ακούν αυτή τη στιγμή, όταν παίξαν τα παιχνίδια των γιών τους, κόλλησαν περισσότερο, ξενυχτήσαν, χάσαν τον ύπνο τους. Γιατί, παιδιά, το παιχνίδι το έχουμε έμφυτο μέσα. Και πολύ περισσότερο αυτό που δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Το καινούριο. Και όσον αφορά τα παιχνίδια αυτά, εξελίσσονται με ταχύτητα του φωτός.

0: Metallica. Brand name στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Sold out συναυλίες. Κάθε φορά που βγάζουν δίσκο γίνεται χαμός. Unforgiven, ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέντα όσον αφορά τις επιτυχίες τους. Γεια σου τώρα, καλή σου μέρα. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Δεν πήγαινες, σε κυνηγούσε η μαμά. Ναι, όλους μας κυνηγούσε. Ποιος νομίζεις μας αφήνανε? Για τα σφαιριστήρια και τα ηλεκτρονικά. Χαμός. Μπαίναν μέσα κιόλας οι αστυνομικοί τότε, και ψάχνανε ταυτότητες. Τρέχαμε σαν τα ποντίκια. Αλλά τι να κάνεις, ήταν η δικιά μας η επανάσταση αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μου το Μανώλη, έτσι είναι. Είδες ο μπαμπάς. Αυτά. Είχε τερματίσει πίστες και πίστες. Και κάπου εδώ να σας πω, παιδιά, ότι συνεχίζουμε να έχουμε καλό καιρό. Δεν βλέπω κάτι έτσι αραιά και που συννεφάκια ίσα-ίσα πάνω στο κάδρο. Το ουράνιο, 26 βαθμούς έχουμε. Δυτικό ένα αποφοράκι, μια χαρά είναι. 63% σχετική υγρασία. Είπαμε γύρω στους 35 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία στο πικ της και θα μας πάει πολύ καλά η εβδομάδα. Τώρα τα της κινήσεως δεν έχουμε προβλήματα καθόλου. Όλοι οι δρόμοι είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό και σε περιφερειακή και σε επαρχιακούς δρόμους, κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο, όπως επίσης στις τρεις εισόδους της πόλης. Γιατί βρισκόμαστε, φίλοι μου, στις 27 Ιουλίου, όπερ σημαίνει ότι περισσότεροι και περισσότεροι από εσάς αυτή τη στιγμή ποτηλιαρίζεστε στις παραλίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ένας και μοναδικός Brian Adams με τη βραχνή του αλλά μελωδική φωνή. Σαν πάτη, συμφωνώ με τη Μαρούσα. Γιατί πήγε και τον είδε στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν ήμουν εγώ εκεί βέβαια, αλλά την επόμενη μέρα φίλοι και φίλες μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Και όταν όλος ο κόσμος λέει τα καλύτερα λόγια για την εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής μαζί με τον πιανίστα του σε μια unplugged version των επιτυχιών του, τότε συμφωνείς με όλον τον κόσμο. Χαίρομαι που σου άρεσε, Μαρούσα. Καλημέρα επίσης στην Έλλη. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Συνεχίζουμε εμείς όμορφα και ωραία και θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά για τα δίκτυα που είναι σημαντικά στις επιχειρήσεις και δίστα κλιματιστικά. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα στον αέρα του σπιτιού και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς τώρα ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, που προσφέρουν σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

Ξέρε τι είχε γίνει, bootleg το είχα. Είχε ήταν εκείνα τα πειρατικά, τα 45 που λέτε, τα maxi single. Λευκό που έγραφε Captured South Sunny Johnny and the Dukes. Για να το λέμε και σωστά. Όμορφα και ωραία, και θυμόσαστε τα mini bar που δεν τα πλησιάζαμε ποτέ στα ξενοδοχεία. Τώρα είναι τα maxi bar. Άλλαξε γιατί εκείνα ήταν απλησίαστα. Έπαιρνε ένα και πλήρωνε 15. Ήταν πολύ ακριβώ το τέλο δηλαδή που πληρώνει την ύφη, έτσι δεν λένε, και στο τέλο ξυρίζουν τον γαμπρό. Αλλά τώρα έχει αλλάξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στα all inclusive, παιδιά, όταν πηγαίνετε στα ξενοδοχεία για να κάνετε διακοπέ, έχετε να πιείτε ό,τι θέλετε, τον άμπακο στην κυριολεξία, και να γίνετε ο ντυρλαντά, ντυρλαντά, και μάλιστα εκτό από premium ποτά. Αυτή είναι η καινούρια συνήθεια που έχουν τα ξενοδοχεία σε πάντοτε σε αντιδιαστολή με τα mini bar για τα οποία συζητούσα. Φτάνουμε στο τέλο εδώ, όμορφα και ωραία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στι 7 η ώρα, Rainbow Morning Show, με την αφεντιά μου και όλου εσά φυσικά που κάνετε κουμάντο. Θα σας αποχαιρετήσω με Τριμώνα από Aerosmith και Τζάπα από Van Halen. Θα σας ευχηθώ να περνάτε καλά. Σε λίγο έρχεται Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. Έτσι θέλουμε να τη λέμε, σωστά. Μέχρι και τις 2. 2 με 6 είναι Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάση Μωραΐτης. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά να περνάτε. Καλές βουτιές εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες, αλλά και από τα βουνά που βουτάτε σε λίμνες και πέστο, και σε διάφορες βάθρες που υπάρχουν από τα ποταμάκια. Να είστε καλά. Ειρήνη ημίν, δεν χρειάζεται να ανεβριάζουμε παραπάνω, ήδη αρκετά νευρά έχουμε. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και γεια σας και αέρα στα πανιά σας. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και να έχει ξεκινήσει η εβδομάδα σας σούπερ. Για μας είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τις διακοπές, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι μετράω ημέρες, 4 και σήμερα. Δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας έχουμε την Waterland. Βάλτε καφεδάκι και παρεούλα, μέχρι και τις 2 θα περάσουμε φανταστικά και σήμερα.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα που γράφει εδώ έτσι πολύ ωραία γλυκά λόγια και ελπίζουμε λέει να μην βαρέθηκες που σου λέμε πόσο σου αγαπάμε και τέτοια. Νομίζω ότι αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δηλώνει ότι βαριέται όταν, όταν του λένε ότι τον αγαπούν, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κανείς δεν βαριέται ούτε από τα καλά λόγια, ούτε από τις καλές κουβέντες, ούτε από την αγάπη. Να είστε πολύ πολύ καλά, Κώστα και Σίζιξ. Δεν ξέρω το όνομα της συζύγου, δεν μου το έχεις πει ποτέ. Μόνο Κώστας είπα. Α, η Ευαγγελία, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το γράφεις Κώστας και Ευαγγελία. Λοιπόν, τα μηνύματάκια σας στο Viber επικοινωνούμε. Γενικά πεντράμε μέρες για αυτή την εβδομάδα πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει αδειάσει η πόλη? Εγώ το κατάλαβα χθες το βραδάκι που γυρίσαμε από Μπανάκι και βρήκαμε πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, οριακά κάτω από το σπίτι μας. Και όταν είδα τα καφέ έτσι εκεί στη γειτονιά, άδεια. Ή τουλάχιστον με πολύ λίγο κόσμο. Έχετε φύγει πουλάκια μου, λουλούδια μου. Τέλεια, να περάσετε υπέροχα. Και όσοι ετοιμάζεστε για να φύγετε.

Δεν ξέρω τι μήνυμα θα βάζατε εσείς σε ένα μπουκάλι, για να το βρει όποιος θα το βρει. Και θα έχει και ενδιαφέρον, οπότε μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας 6943-80-80-89. Τι μήνυμα θα βάζατε σε ένα μπουκάλι, το οποίο θα το ρίχνατε έτσι στη θάλασσα, ένα γυάλινο μπουκάλι, για να φτάσει κάπου μακριά. Ένα μήνυμα σε κάποιον άγνωστο. Εγώ θα έβαζα εσύ που το βρήκες, μη βιάζεσαι τόσο, γιατί όλα θα βρουν το δρόμο τους κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν το μήνυμα που θα έβαζα στο δικό μου μπουκάλι. Θέλω όμως να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι σκέψεις έτσι θα κάνατε σε σχέση με αυτό. Επίσης, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε τη Waterland, η οποία φέτος μας ξανασυστήνεται, πιο φρέσκια και ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι η νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα.

baby, baby, it's a wild world. Αλλά άμα έχεις καλούς φίλους, κάπως γίνονται καλύτερα τα πράγματα, νομίζω. Καλημέρα στο Θωμά και στον οδηγό του στο Σαράντι, δεν λέω περισσότερα, που κοντεύει λέει να κοιμηθεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να κοιμηθεί ο οδηγός σας. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Παύλο. Αυτό που έστειλες δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, προφανώς. Καλημέρα ξανά και στην Αγγελική που λέει ότι έχει αδειάσει όντως η Θεσσαλονίκη από Έλληνες, αλλά στο κέντρο ορδές τουριστών. Να σου πω κάτι, Αγγελική μου, ναι, ισχύει και νομίζω ότι πλέον έχουμε γίνει σχεδόν Αθήνα, οριακά Αθήνα, γιατί έχουμε τουρίστες όλο το χρόνο, ευτυχώς. Επίσης, να στείλω φιλιά και στην Έλενα που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει: αν το βρεις, για αυτό που ρώτησα πριν, ότι αν βάζατε ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι, στείλε μου φωτογραφία. Θέλω τουλάχιστον να ξέρω ότι έφτασε κάπου. Ναι. Οκ, okay, το δέχομαι. Και ο Νίκος λέει: όποιος το διαβάζει το μήνυμα, ελπίζω να είναι στις διακοπές και όχι στη δουλειά. Εντάξει, παιδιά, όλοι οι διακοπές περιμένουμε. Σας νιώθω.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης και η υγρασία επέστρεψε στα φυσιολογικά της, στο 65%. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, μετά από τις ωραίες δροσιές που ζήσαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη Παρασκευή και το Σάββατο. 30 με 33 θα δείξει για σήμερα το θερμόμετρο, αύριο θα φτάσει και τους 36. Γενικά θα έχουμε για λίγες ημέρες έτσι πολύ ωραίες, καλές θερμοκρασίες, ζέστη. Δεν θα έχουμε καύσωνα όμως, δηλαδή δεν θα ζήσουμε αυτή την τρέλα του καύσωνα, τουλάχιστον για την εβδομάδα αυτή και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αυτό τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ίσως την άλλη εβδομάδα δούμε και κάποιες βροχούλες, να το ξέρετε. Γενικά μέχρι στιγμής καλά μας έχει πάει. Να μην γκρινιάζουμε. Κάναμε και λίγο οικονομία στο κλιματιστικό. Κάναμε και...

Καλημέρα στους καλύτερους, στους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα και ειδικά τα μηνύματα, τα σπαρακτικά, τι θα κάνουμε τώρα που θα πάτε διακοπές. Μια χαρά θα είστε, γιατί θα πάτε κι εσείς διακοπές. Μην ανησυχείτε και όσοι δεν πάτε, don't worry. Στο τέλος του Αυγούστου, εδώ θα είμαστε πάλι. Ακόμα είναι νωρίς για τέτοια μηνύματα. Έχουμε όλη την εβδομάδα. Μην αγχώνεστε από τώρα. Επίσης, θέλω να πω σε εσάς που ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι ότι η Waterland είναι το τέλειο μέρος, το τέλειο περιβάλλον, γιατί θα έχετε και βουτιές και νεροτσουλήθρες και ωραίο φαγητό και σίγουρη ασφάλεια, διότι έχουν μια ομάδα με ναυαγοσώστες που είναι απίθανη και είναι παντού. Για δυναμώστε τώρα, γιατί ήρθαν οι ίνεξες.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: 89 Rainbow.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Και διακοπούλες θα σας στείλω. Και τον τρόπο που φλερτάρουν στη Σκανδιναβία θα σας πω. Αναλυτικά. Και μουσικάρες θα παίξω και σούπερ καλοκαιρινή διάθεση θα φέρω στο τραπέζι. Ή όπου είστε τέλος πάντων. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Στο μεσημεράκι της Δευτέρας, 27 του Ιουλίου.

Χρόνια πολλά να πω στον Αλέξιο που δεν έχει κανένα λέει για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του. Happy birthday, Αλέξιο. Πείτε και εσείς οι υπόλοιποι χρόνια πολλά στον Αλέξιο, γενέθλια έχει το παιδί. Λοιπόν, διαβάζω μία ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Θα μου πεις τι μας λες τώρα, ρε Αμανατίδου, μεσημεριάτικα. Και όμως, γιατί αυτό πάντα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές μέσα στο timeline μου ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο που βρίσκονται πάνω σε ένα καράβι, μεσοπέλαγα, αρμενίζουν και σηκώνουν ένα τοστάκι, λίγα γαριδάκια, λίγα πατατάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ταΐζουν τους γλάρους. Και εδώ σου λέει ο ειδικός ορνηθολόγος, που είναι η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και κάνουν εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει, λέει, να τους ταΐζουμε ό,τι να είναι τους γλάρους. Γιατί δεν τρώνε ούτε πατατάκια, ούτε μπισκότα, ούτε ψωμιά. Τρώνε πράγματα από τη φύση, ψαράκια, καρκινοειδή και άλλα οργανικά υλικά της θάλασσας. Και το ανθρώπινο φαγητό μπορεί να τους βλάψει. Ιδιαίτερα αν έχει μέσα ζάχαρη ή προκαλεί ψευδή αίσθηση του κορεσμού. Άκου τώρα. Δηλαδή, θέλεις, ας πούμε, να βγάλεις μια φωτογραφία με ένα γλάρο, βγάλε το γλάρο που πετάει. Δεν χρειάζεται να τον ταΐσεις ψωμί με συντηρητικά. Βασικά ούτε τον εαυτό σου δεν χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα το γλάρο που είναι αλουνού υπόθεση. Κρίμα να το μπουκώσεις το ζωντανό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: πρώτα θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα των σπουδών σας στις ανώτερες σχολές Δέλτα δεν είστε μόνοι, γιατί έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονα εργαστήρια και ένα γραφείο σταδιοδρομίας που θα σας στηρίξει μέχρι την αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκετε. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 22 63 18 για να κλείσετε ένα ραντεβού για προσωπική ξενάγηση. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα προηγούμενα 3 λεπτά, όσο ακούγαμε Ben Moody και Anastasia, εγώ ψήφισα, ναι, πολύ καλά ακούσατε, ψήφισα για τα χαρτονομίσματα των ευρώ. Γιατί υπάρχει νέος πλήρης ανασχεδιασμός των χαρτονομισμάτων, τα οποία από το 2002 τα έχουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και υπάρχει σελίδα, γιατί υπάρχουν δύο θεματικοί άξονες για τα καινούργια χαρτονομίσματα. Ο ένας είναι ποτάμια και πουλιά, πάρα πολύ ωραίος, και ο άλλος είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός, που έχει Κάλλας, Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Θερβάντες, Νταβίντσι κλπ. Μπορείτε μέχρι 21 Σεπτεμβρίου να μπείτε, να ψηφίσετε ποια συλλογή προτιμάτε. Μην γκρινιάζουμε μετά ότι εμάς δεν μας ρωτήσατε. Μας ρωτήσανε οι άνθρωποι. Μπαίνεις online και ψηφίζεις και διαλέγεις ποια σου αρέσει περισσότερο και αιτιολογείς κιόλας γιατί σου αρέσει περισσότερο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις,
7: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

θέλω να κάνεις εικόνα, ένα road trip με την παρέα σου. Φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου εσύ θέλεις. 89 Rainbow σε στέλνει road trip. Για να πάρεις μέρος, μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα της συμμετοχής. Ο ταξιδιάρικος αυτός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, μια εταιρεία η οποία σου δίνει την ελευθερία να ταξιδέψεις με άνεση και ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Ανακάλυψε περισσότερα στο odysseycampers.com και καλή επιτυχία. Σας ζηλεύω.

Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για το σιγκουκόρι, το οποίο μπορεί να μοιάζει γιαπωνέζικο, αλλά δεν είναι. Είναι φιλανδικό. Σιγκουκόρι σημαίνει single ή εργένης, και κόρι σημαίνει καλάθι. Σιγκουκόρι. Σύμπτυξη αυτών των δύο λέξεων. Και αυτός είναι ο νέος τρόπος για να φλερτάρουν οι άνθρωποι εκεί στις σκανδιναβικές χώρες και ειδικά στη Φιλανδία. Τι έχουν κάνει τώρα εκεί? Είναι πάρα πολύ ωραίο το κόλπο και μου αρέσει πάρα πολύ και προτείνω. Το προτείνω αυτή τη στιγμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ που ακούνε, εδώ και τα τοπικά της πόλης και τις μεγάλες αλυσίδες, γιατί οι μεγάλες αλυσίδες έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Έχουν φτιάξει ένα ροζ καλάθι, το οποίο μπορούν να παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι single και να κυκλοφορούν να κάνουν τα ψώνια τους κανονικά στο σούπερ μάρκετ. Όταν βλέπεις λοιπόν κάποιον ή κάποια που είναι με ροζ καλάθι, σημαίνει ότι είναι single και ψάχνει το άλλο του ολόκληρο ή το άλλο του μισό ή το άλλο του ένα τέταρτο ή τέλος πάντων ψάχνει σύντροφο. Αυτό είναι το νόημα. Και μπορείς να κάνεις κουβέντα. Δηλαδή σημαίνει ότι δίνει το πράσινο φως ο άλλος, ότι κοίταξε να δεις, είμαι single, είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη, έλα να μου μιλήσεις, θέλω να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, γιατί ψάχνω να βρω τέρι. Πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Πάρα πολύ, μου αρέσει. Παρακαλώ τα σούπερ μάρκετ να κάνουν κάτι. Θα το πρότεινα και στη Waterland, αλλά εκεί δεν έχουν καλάθια. Δεν ξέρω, μήπως με τα μαγιό. Μήπως να το σκεφτεί η Waterland. Εάν εσείς τώρα πάτε Waterland και θέλετε να βρείτε, έτσι να φλερτάρετε, μπορείτε να το κάνετε με πιο απλό τρόπο. Να κεράσετε ένα καφεδάκι, ρε παιδί μου. Ή να πείτε, θέλεις να ανέβουμε μαζί στην Αεροτσουλήθρα.

Θέλεις σπουδές με προοπτική? Κάνε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε σύγχρονα εργαστήρια και συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, εδώ ανήκεις. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310-2263-18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση, να σου λυθούν όλες οι απορίες, να δεις όλα τα πράγματα από κοντά.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ήρθατε κιόλας στο μεσημέρι της Δευτέρας, 1 η ώρα ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε για άλλη μια ωρίτσα, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι, Black και Wonderful Life.

Όχι, δεν θα μιλήσουμε για διαμάντια, ούτε για πλούτο, θα μιλήσουμε για ενιαίο εισιτήριο. Πλησιάζει στη Θεσσαλονίκη, λένε τα δημοσιεύματα, το ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία. Αν εγκριθεί άμεσα η χρηματοδότηση, η ενοποίηση αυτών των δύο συστημάτων μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες και να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 26. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί δεν είχε γίνει από πριν αυτό, αλλά θα μου πείτε ποια είσαι τώρα εσύ και ρωτάς. Παράλληλα υπάρχουν και 4 μεγάλα συγκοινωνιακά στοιχήματα στο τραπέζι. Το ένα είναι η αναδιάρθρωση λεωφορείακων γραμμών εν ώψη της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, η εφαρμογή του Tap and Play στα λεωφορεία με κάρτα ή κινητό, η δημιουργία ενός νέου αμαξοστασίου στον ΟΑΣΤ στη Νέα Ρέδεστο και η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις περιαστικές συγκοινωνίες. Δεν ξέρουμε αν τελικά στο τέλος του μήνα θα γίνει η επέκταση του μέτρου της Καλαμαριάς ή θα πάει μετά προς 15 Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, όσο νούπο. Άντε, θα έχουμε και ενιαίο εισιτήριο από το τέλος του 26 και μετά. Ποια είμαι, αναρωτιέσαι και εσύ, Δημήτρη, φίλε ακροατή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310 22 63 18.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Μπαίνεις τσουλώτα!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Σε και το Dancing in the Dark. Τώρα που πλησιάζει και ο Αύγουστος και επειδή θα λείπουμε εκείνες τις ημέρες, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος είναι το event του καλοκαιριού, το ξέρουμε όλοι αυτό. Η μεγάλη Αυγουστιάτικη Πανσέλινος είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εγώ σας το λέω από τώρα, ένα μήνα πριν. Συμπίπτει με μία από τις ωραιότερες πολιτιστικές βραδιές του καλοκαιριού, γιατί συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν την είσοδό τους, την πόρτα τους, με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 μάλιστα από αυτούς θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και χορευτικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι αργά το βράδυ. Οι δράσεις δεν περιορίζονται μόνο στη νύχτα της Πανσελίνου, πρέπει να σας πω, αλλά θα γίνουν και στις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. Αυτή είναι η 27η χρονιά που η ιστορία, η τέχνη και το πιο διάσημο φεγγάρι της χρονιάς δίνουν ραντεβού κάτω από τον ίδιο ουρανό.

από την Πανσέληνο του Αυγούστου, που για αυτήν σας είπα πριν και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, έχουμε και την Πανσέληνο του Ιουλίου, που είναι στις 29, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα. Η συγκεκριμένη ονομάζεται Πανσέληνος του Ελαφιού, γιατί στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, αυτή την εποχή τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών αναπτύσσονται πλήρως. Δεν θέλω να κάνετε συνειρμούς, έτσι, απλά το λέω εγώ, το αναφέρω. Ποιοι επηρεάζονται τώρα από αυτή την Πανσέληνο του Ελαφιού? Έρχεται με αποκαλύψεις, ζωδιακά μιλώντας πάντα, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Έρχεται λοιπόν με αποκαλύψεις, ξεκαθαρίσματα και αρκετή συναισθηματική ένταση. Τέσσερα είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο, όλοι μας επηρεαζόμαστε εννοείται, αλλά κυρίως αυτά τα τέσσερα: Κρυός, Καρκίνος, Ζυγός και Εγώκερος. Επαγγελματικές αποφάσεις, σχέσεις που ζητούν απαντήσεις, οικογενειακές ισορροπίες και προσωπικές αναθεωρήσεις μπαίνουν στο προσκήνιο. Μία γενική συμβουλή που δίνουν οι αστρολόγοι και αυτοί που ξέρουν είναι ψυχραιμία, ξεκούραση και μην στέλνετε δραματικά μηνύματα. Ξέρετε πια. Αυτά που στέλνετε στη μαύρη νύχτα. Πανσέληνος είναι, θα περάσει παιδιά. Τα γραπτά όμως μένουν, το νου σας.

Ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα Βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Delta360.gr ή ένα τηλεφώνημα στο 2310 22 63 18. Σας αφήνω, ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11. Καλή μας εβδομάδα.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας και τη εβδομάδα, η τελευταία αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Καλησπέρα σε όλους, πιστέψτε με, αυτές οι μέρες θα είναι σούπερ. Εδώ στον 89 Rainbow, 2 με 6 μαζί, δίπλα μου η Κοσμοτέ.

Μια εβδομάδα που κάνουμε και αποτίμηση εδώ στον 89 Rainbow, εδώ στην εκπομπή 2 με 6, στα σημαντικότερα μουσικά που είχαμε, στις νέες τις τάσεις, στα πράγματα που έχουν επιστρέψει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα συναυλιακά, δεν το συζητάμε. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια, ιδιαίτερα η Αθήνα, τόσα ονόματα που δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, τι να πρωτοδιαλέξεις κυριολεκτικά. Και στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα πήγανε καλά, από τον κόσμο βέβαια που έχει μάθει ότι για να έρθουν κάποιοι, κάποιες, πρέπει να στηρίξεις. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις και πιο έντονα και εύχομαι να γίνει από τον Σεπτέμβριο με περισσότερη ένταση. Προς το παρόν, ο κύριος αυτός μας χάρισε όμορφες στιγμές εδώ στην Ελλάδα με τη συναυλία του, Chris Isaac, Wicked Game, τώρα στον 89 Rainbow.

0: με Deep Purple. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. 89 Rainbow.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

στον 89 Rainbow με Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Μικρά τα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση αυτή την ώρα. Καλοκαίρι 2026, κάποιες άδειες να τρέχουν ήδη, οπότε τα πράγματα είναι καλά αυτή την ώρα. Λοιπόν, μικρά προβλήματα υπάρχουν ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος περίπου της ανάληψης αυτή την ώρα μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Η συνέχεια με Wild Cherry, Play That Funky Music στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με YouTube. Βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βασιμετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
2: Velea Home.
1: Και για κρεβατοκάμαρες?
2: Velea Home.
1: Κουζίνες?
2: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
2: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
2: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
2: ξέρεις.
1: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ με τη δεύτερη ώρα, Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, παρέα με τα καλύτερα σε λίγο μουσικά νέα. Πρώτα Maggie Riley, Every Time We Touch, τώρα στον 89 Rainbow.

Τα 9 Rainbow με Teddy Swims Lose Control. Εντωμεταξύ, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που συνεχίζουν να έρχονται. Πίσω στον Teddy Swims ανακοίνωσε ανοιξιάτικες ημερομηνίες για το 2027. Σταθερά αυτή τη σεζόν υπήρχε ενδιαφέρον και από εσάς για τον Teddy Swims. Ξέρω λοιπόν ότι θα χαρείτε με αυτό το Ugly Tour που θα χτυπήσει και στην Ευρώπη από την 1η του Μάρτη μέχρι και τις 21 Απριλίου. Τα εισιτήρια ξεκινάνε να πωλούνται αυτή την Παρασκευή. teddyswims.com και έχεις όλες τις πληροφορίες. The Police, Roxanne, τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Rod Stewart. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dining, take out και delivery.

στον 89 Rainbow με τους Evanescence, Call Me When You're Sober. Μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στο κέντρο, στην Καρατάσου και στις αρχές της Λεωφόρου Νίκης. Επιμένουν οι χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ανατολικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι περίπου και τη Νέα Ελβετία. Dire Straits, Sultans of Swing, τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Aerosmith. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: 89 Rainbow.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow. Καλοκαίρι 2026 με τα καλύτερα και με τους σώπους να ανοίγουν αυτή τη τρίτη ώρα.

στον 89 Rainbow με τους Genesis Land of Confusion. Στις 14 Αυγούστου έρχεται η ταινία Nimrods, βασισμένη στους Green Day. Οπότε τι κάνανε για να την προωθήσουν? Ανάμεσα στα άλλα ανέβηκαν και σε ένα φορτηγό που πουλούσε παγωτά και παίξαν εκεί live και το Basket Case μεταξύ των

παιδιών τους. Fleetwood Mac, Dreams, ενώ σε λίγο All Time Classic από Joe Cocker, Unchain My Heart στον 89 Rainbow. Προχωράμε και αυτό το απόγευμα μαζί μέχρι και τις 6.

0: Στον 89 Rainbow, Back in Black, η AC/DC και μην ξεχνάτε, σούπερ συναυλία πρώτη του μηνός, Sunny Festival, Waterboys. Ξέρω ότι τους αγαπάτε. Θα τους έχουμε πολύ δίπλα στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, περισσότερη μουσική, παρέα, τα καλύτερα εδώ μέχρι και τις 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

αποκάλεσε στον 89 Rainbow Way Down We Go. Πριν προχωρήσουμε στην synthpop των OMD, γρήγορα γρήγορα την καλησπέρα μου και σε Αθήνα και σε Χαλκιδική και σε Βέρεια. Λίγα τα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση και χαίρομαι που το λέω αυτό. Okay, μπήκαμε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Όπως και να έχει, εδώ πάντοτε με τα νεότερα και για την κίνηση και με τους Bon Jovi σε λίγο. Have a nice day στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow Eye in the Sky Alan Parsons Project. Σε λίγο υπέροχο από Golden Earring Radar Love, σε μια εποχή που δυστυχώς τα μισά από τα τραγούδια σε μουσικές πλατφόρμες, κάποιες από αυτές, είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί βλέπεις να διχάζεται κάπως το θέμα μεταξύ των μουσικών. Οκ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε AI, όχι, είναι απόλυτα καταστροφικό, λένε άλλοι. Το θέμα είναι, νομίζω και πάλι, να κάνεις τις σωστές επιλογές, τους σωστούς τρόπους. Και αυτό το ζήσαμε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν που ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Πάμε σε Lenny Kravitz.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά είναι η τέταρτη ώρα. Moonlight Shadow, Maggie Riley, Mike Oldfield. Υπέροχο δίδυμο. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow και αμέσως μετά η YouTube.

Girls, Hotel California, λίγο νωρίτερα U2 Magnificent, έλεγε ο Lars Ulrich των Metallica για τους U2 ότι παίρνουμε μαθήματα από αυτούς για το πώς να χειριστούμε τις εμφανίσεις μας στο Las Vegas Sphere. Θα είναι άλλο ένα μεγάλο γεγονός για τους Metallica, αυτό το οποίο ήδη το έχουν βιώσει οι U2. Οι Metallica θα το βιώσουν το ερχόμενο φθινόπωρο. Πάμε σε Joe Jackson, Stepping Out, τώρα στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο δύο πολύ μεγάλοι, θα τα πούμε αργότερα για αυτούς, οι Rolling Stones και οι Beatles.

0: Στον 89 Rainbow, η Calling, Wherever You Would Go, λίγο νωρίτερα Back to Back, οι Beatles και οι Rolling Stones, και οι δύο μαζί πια στην Βρετανία σε νούμερο 1 άλμπουμς, 15 τον αριθμό. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, ο Robbie Williams κι όμως είναι μεγαλύτερος μέσα σε εισαγωγικά όσον αφορά τα νούμερο 1 άλμπουμς, καθώς έχει ένα περισσότερο, δηλαδή 16 στη Βρετανία. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο φέρνω Prince και Queen.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βελέα Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Βελέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βελέα Home.
3: Δουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Στον 89 Rainbow με Queen, You Don't Fool Me. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε τον περιφερειακό. Λίγα προβλήματα εκεί, σχετικά, αλλά υπάρχουν. Χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου και χαμηλότερα στο ύψος του Επταπυργίου. Brian Adams, Heaven, ενώ σε λίγο I Was Made For Loving You και Kiss. Στον 89 Rainbow και αυτή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

στον 89 Rainbow με Michael Jackson, Dirty Diana. Το ερώτημα είναι πόσα περισσότερα θα μάθουμε με την συνέχεια του βιογραφικού φιλμ του μετά το Michael, που φυσικά έσπασε τα ταμεία. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, καθημερινά εδώ μαζί σας με τα καλύτερα και με τους Kansas. Ένα τελευταίο για σήμερα, το Dust in the Wind, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης, μείνετε συντονισμένοι.

0: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, τις καλές ειδήσεις της ημέρας και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με

Red Hot Chili Peppers και Under the Bridge στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό με τα έργα για τον flyover. Στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του 424 μέχρι το ύψος του Επταπυργίου. Στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης, όπως και στην Κατσιμίδη από Αγίου Δημητρίου μέχρι Παπάθη. Σε λίγο, Dotry, What About Now, τώρα Yes, Owner of a Lonely Heart, στον 89 Rainbow.

0: Supertrap, The Logical Song στον 89 Rainbow. Η λογική λέει ότι τα έξυπνα τηλέφωνά μας προσπαθούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και ως ένα βαθμό το πετυχαίνουν, αλλά την κάνουν και πολυέξοδη. Όσον αφορά το ψηφιακό μας πορτοφόλι, έχουμε συνδρομές streaming για μουσική και ταινίες, σειρές. Έχουμε συνδρομές για delivery, για ηλεκτρονικές αγορές, για τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και για χώρο αποθήκευσης, το γνωστό cloud. Υπολογίζεται ότι το μηνιαίο κόστος ενός βασικού ψηφιακού καλαθιού συνδρομών ανέρχεται γύρω στα 59,45 ευρώ. Μπορεί εύκολα να ξεπεράσει βέβαια τα 100 ευρώ. Αυτό το καταλαβαίνουν σιγά σιγά οι καταναλωτές και αρχίζουν να εγκαταλείπουν κάποιες εταιρείες με ακυρώσεις. Το καταλαβαίνουν όμως και οι επιχειρήσεις και αντιδρούν προσφέροντας εκπτώσεις και κάποιες άλλες διαδικασίες πιο απλές διαχείρισης για να διατηρήσουν τους συνδρομητές τους σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Χωρίς συνδρομή, η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ και σε λίγο επιστρέφω με ακόμη περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος, θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

10cc και Dreadlock Holiday στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στη Μαρία και τον Γιώργο, στον Δημήτρη, την Χριστίνα, στον Ραφαήλ και τον Κωστή. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο θα ακούσουμε Florence and the Machine, You Got the Love, τώρα Cock Robin, The Promise You Made στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

George Thorogood και Bad to the Bone στον 89 Rainbow. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εισπράξεις στο ελληνικό box office από την περασμένη Πέμπτη που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ. Ενώ έχει ξεπεράσει τα 639 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office, η Οδύσσια πηγαίνει εξαιρετικά και στην Ελλάδα. 137.000 εισιτήρια το τετραήμερο, έχει ξεπεράσει μέσα σε 10-12 μέρες τις 408.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση το Toy Story 5, στην τρίτη θέση Κωμωδία από τη Γαλλία, Συμπέθερη από Σόι νούμερο 2, στην τέταρτη θέση το εξαιρετικό θρίλερ Εμονή που εξακολουθεί και κόβει εισιτήρια και στην πέμπτη θέση το live action της Disney για την ταινία Vaiana. Σε λίγο ακούμε Dan Wilson, Breathless, τώρα Simple Minds, Alive and Kicking στον 89 Rainbow.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: 89 Rainbow, απόγευμα Δευτέρας 27 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 παρέα για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο, John Jett, αλλά και Deep Purple. Ξεκινάμε με Sniffin' the Tears και Driver Seat.

Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow. Με 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 50% αυτήν την ώρα. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έως 36 βαθμούς Κελσίου, που θα συνεχιστούν βέβαια υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Σε λίγο θα ακούσουμε Genesis, Invisible Touch, τώρα Anastasia, Left Outside Alone στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Angie, ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones, στον 89 Rainbow. Θέλεις να γίνεις επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες marketing και προώθησης? Οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ και σου προσφέρουν το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα για απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Σπούδασε δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς και εξειδικεύσου σε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Εποφελήσου από διεθνείς πιστοποιήσεις. Επίλεξε σπουδές online ή διαζώσεις με AI εργαλεία εκπαίδευσης. Απόκτησε μέσα σε 2 χρόνια κρατικά αναγνωρισμένα πτυχίο, εισιτήριο για την αγορά εργασίας. Αν θέλεις να γίνεις εσύ ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, κάλεσε σήμερα στο 2310 552406 ή κλείσε επίσκεψη στο www.ekalpha.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.

στον 89 Rainbow, Bon Jovi και Runaway. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και αυτό ακριβώς έκανε ο Bruce Springsteen. Εμφανίστηκε στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης μετά από την πρόωρη ολοκλήρωση της συναυλίας της Πέμπτης λόγω προβλημάτων υγείας του John Bon Jovi. Ο John Bon Jovi χθες το βράδυ κάλεσε στη σκηνή τον Bruce Springsteen, τον αποκάλεσε φίλο, αδελφό και βασιλιά του New Jersey. Είπαν μαζί το Who Says You Can Go Home. Στη συνέχεια ο Bon Jovi συμμετείχε στο The Promised Land του Springsteen. Προσπάθησε να παίξει φυσαρμόνικα, αντιμετώπισε μια δυσκολία, άφησε το όργανο στην άκρη και ο Springsteen απλά χαμογέλασε. Σε λίγο θα ακούσουμε Led Zeppelin, All My Love, τώρα Muse, Starlight, στον 89 Rainbow.

Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of These στον 89 Rainbow. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό με ένα ατύχημα στο ύψος του Αγίου Παύλου στο ρεύμα προς δυτικά. Δημιουργεί καθυστερήσεις μέχρι το ύψος της Τούμπας. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Καλό απόγευμα στον Στέφανο που μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στη Μάγδα, μας ακούει στα Χανιά. Καλησπέρα στην Άννα, στο Γρηγόρη, στην Κάτια. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Τώρα, Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Απόγευμα Δευτέρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Σε λίγο έχουμε την κλήρωση και την ανακοίνωση του τυχερού ή της τυχερής που κερδίζει ένα κλιματιστικό από τον 89 Rainbow. Ξεκινάμε με Elton John.

των 89 Rainbow Heart of Stone, η προσωπική επιτυχία του Dave Stewart των Eurythmics από το 1994. Για μια ακόμη χρονιά 89 Rainbow είναι εδώ για να σας δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε διαγωνισμό, ένα κλιματιστικό και έναν τυχερό ή τυχερή που έπρεπε να είναι συντονισμένος για να στείλει το μήνυμά του ακριβώς όταν θα άκουγε το Weekend Signal, το ειδικό Weekend Signal. Αυτό έκανε και η Αγγελική Βυθούλκα. Είναι η νικήτριά μας για το τελευταίο κλιματιστικό τη σεζόν. Το κινητό της τελειώνει σε 8.54. Συγχαρητήρια Αγγελική. Καλό δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω Donna Summer αλλά και Michael Jackson. Τώρα Gary Moore, Empty Rooms στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, στον 89 Rainbow. Να και μια παράσταση που περίμεναν πολύ να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά από 4 συνεχόμενες σεζόν και πολλά sold out. Η παράσταση μια αληθίδα, βασισμένη στο έργο του Γαλλο-Ουρουγανού Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τον Δημήτρη Καπουράνη και τον Θάνο Λέκα, σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους. Μια παράσταση ιστορία ενός συγγραφέα που συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο. Θέλει να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του και του προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Είναι μια σύγχρονη σπουδή για την βία, την ανδρική ταυτότητα και την καταπίεση. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, ξεκινώντας με Fleetwood Mac και Big Love στον 89 Rainbow.
1: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
6: και delivery.

ELO και Last Train to London στον 89 Rainbow. Περιόδευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη οι Radiohead και έχουν σκοπό να περιοδεύουν από εδώ και στο εξής, από το 2027 και μετά, μόνο σε μία Ήπειρο κάθε χρονιά. Επομένως η σειρά της Ευρώπης πέρασε, θα μάθουμε σύντομα πού θα περιοδεύσουν το 2027 και έχουν βάλει βέβαια σαν όρο να περιοδεύουν μόνο με 20 συναυλίες σε κάθε Ήπειρο. Radiohead Street Spirit τώρα στον 89 Rainbow.

Wake Me Up When September Ends από τους Green Day στον 89 Rainbow. Καλημέρα η Δευτέρα για σινεμά. Ξεκινά όμορφα η εβδομάδα. Εάν έχετε διάθεση και χρόνο, μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν και από τις λίγες που έκαναν έξοδο αυτήν την εβδομάδα μπροστά στην επέλαση της Οδύσσιας είναι η ταινία «Η δική της κόλαση». Συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και θρίλερ. Διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική Μητρόπολη και έχουμε δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ενός Αμερικανού στρατιώτη που ψάχνει να βρει απεγνωσμένα την μικρή του κόρη και η δεύτερη έχει να κάνει με μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που ζει το βάρος μιας προδοσίας από την κολλητή της φίλη που θα παντρευτεί τον πατέρα της.

0: ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Για μία ακόμη ώρα μαζί ως τις 10. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Τα τελευταία μουσικά νέα, ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε και τα αγαπημένα μας τραγούδια βέβαια. Σε λίγο, Don Henley και AC/DC. Ξεκινάμε με Hot Chocolate, You Sexy Thing, στον 89.

AC/DC και Highway to Hell στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του δεν έχει σκοπό ακόμη να εγκαταλείψει τα γήπεδα. Ωστόσο, εδώ και χρόνια χτίζει το επιχειρηματικό του μέλλον και αυτή τη φορά ως τηλεοπτικός παραγωγός. Αναλαμβάνει τηλεοπτική σειρά που έχει θέμα το ποδόσφαιρο φυσικά. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και μπροστά από την κάμερα, γιατί η σειρά έχει θέμα το ποδόσφαιρο. Πρωταγωνιστής είναι ο Ντέμιαν Λούις, θα τον θυμάστε από το εξαιρετικό Homeland. Έχει τίτλο Days Once. Θα πραγματεύεται τη ζωή ενός ατζέντη ποδοσφαιριστών. Και πολλοί ποδοσφαιριστές γνωστοί αναμένεται να εμφανιστούν, όπως ο Thierry Henry. Σε λίγο ακούμε Brian Adams, Summer of 69, τώρα Toto και Hold the Line στον 89 Rainbow.

0: R.E.M. Losing My Religion στον 89 Rainbow. Ο Michael Stipe των R.E.M. επιστρέφει, όχι ότι έλειψε και ποτέ. Μετά την διάλυση, την οριστική διάλυση των R.E.M. το 2011, ο Michael Stipe κυκλοφορούσε σόλο τραγούδια, φιλανθρωπικές συνεργασίες, παραγωγός ταινιών, αλλά τώρα επιστρέφει με ένα ολοκληρωμένο solo album. Ήδη έδωσε αυτές τις μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ένα δείγμα από αυτό. Έχει τίτλο «Ham Desiderata», δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι μια αφήγηση από τον Michael Stipe, ενός ποίηματος του Max Herman από το 1927 με τίτλο Desiderata. Στο Ham Desiderata ο Michael Stipe αφηγείται, υπάρχει μια μουσική υπόκρουση που θυμίζει πολύ κινηματογραφική ταινία, και μαζί του στα φωνητικά είναι η συμπατριώτησά του από την Αθήνα, τη Georgia, η Elizabeth Hatmaker. Σε λίγο και πάλι μαζί με Rag & Bone Man και Skin στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Steppenwolf, Born to be Wild, στον 89 Rainbow, τραγούδι που μας ταξιδεύει πάντα και αν έχεις δει και την ταινία Easy Rider, είναι για να ετοιμάζεις σακίδιο, βαλίτσα, εσείς ετοιμάστε βαλίτσα, βολεύει περισσότερο γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό διαγωνισμό που επιστρέφει για τελευταία φορά μέχρι τις 31 Ιουλίου αποκλειστικά στο Instagram του 89 Rainbow. 89 Rainbow on the go. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο κάμπερ για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία στη θάλασσα, στο βουνό, κάπου ενδιάμεσα, εσείς θα επιλέξετε. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, βρείτε το post καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Σε λίγο, Lenny Kravitz, Low, τώρα Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89 Rainbow.

Rolling Stones και I Can Get No Satisfaction. Χρόνια πολλά στον Mick Jagger που χθες έκλεισε τα 83 του. Μαζί και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 11 με 2 θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, David Bowie, China Girl. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.